0: μένω. Τύπο να κατά τύπο σε νουλάει να μένω.
1: Μα για τα
2: Του λιμένει παπουλόπα, του λιμένει